0: καλοκαίρι και μέρες. Αλληλούια!
1: Siga no Instagram, @radioestacao88.